0: Έργη. FM. Το Άκη, το θεού διάς μελιώρης του σερτανίου.
1: Μελιώρ συντονία του ράδιου.
2: 107,9.